Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
14: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Back to the music.
7: Chaos. Nothing's off limits.
6: 104.7.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκέ.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Disco better with rock. Rock radio. Rock radio. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
0: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis Spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalies Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalies και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Thessaloniki.

0: My name's El Falconer and you're listening to Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα.

0: Πολώνια Hotel. Σπα, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
4: What the most important campaign I've worked on.
3: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 10.
0: Lou Gramm, Young Love.
2: Young Love don't last forever.
1: Number 9.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 8.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 4.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
0: Skindred, Can I Get A...
1: Number 2.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun. The ground, nowhere to run.
1: Number 1.
0: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων.

0: αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.

0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Now back to the music.
6: I didn't like him. What's to like?
5: Rock Radio.
7: What? Hello there.
5: Greetings. Via satellite.
7: You mind if I ask your name?
5: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

εντάξει ρε παιδιά, συνέπιασε, εντάξει, έβρεξε, εντάξει, τι να κάνουμε. Πήγαντε έτσι, όλα καλά. Ξεκίνησε το Double Trouble, βέβαια. Μάλιστα πάμε έως και τις 3 και θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Παρέα με τα αυτικά Ζάνης, σχετικός μου χωρικός Αριστοτέλους 11. Στο Rock Radio Μικέλ συμβαίνουν όλα αυτά στους 104,7. Και κάποιος αυτό το 2 ώρα ή κάποια σούπερ διερή κερδίσει το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκι από το Μικέλ κερασμένο και από το Rock Radio. Τι άλλο θέλετε. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Πάω γρήγορα στον χορηγό μου. Αυτή είναι η Σουηδή Aspen Creek. Πολύ ωραίο σουηδικό project, υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio Top 10 με το Tell Me. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

μοναδική Survivor με το εκπληκτικό I Can Hold Back. Τεράστια δικιά τους επιτυχία τα 80's. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Μια χωριά από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Είναι Αθηνάς, ένα με Ολυμπιάδος, αγωνία. Ο ηλεκτρονικό υλικό, τα δρομικά σας είδη και υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Και βέβαια το σπίτι σας καταφθάνει να διορθώσει τα ηλεκτρονικά υδραυλικά προβλήματα. Ο Σταύρος επικοινωνείται μαζί του στο 2-31-0-20-55-82. Η θερμοκρασία που βόσκουμε τώρα, έλα, καλή ανανέωση, πολύ ωραία. 27 βαθμοί Κελσίου με υγρασία στο 70%, ρε φίλε, πω

την Πενιά παρακαλώ, γιατί θα το χρειαστείτε αυτό που θα σας πω. Μόλις θα ακούσετε Frank Sinatra και The Coffee Song, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μου στείλετε είτε στο Messenger του Rock Radio, είτε στο email εδώ, rockradio@rockradio.gr. Μικέλ Ροξ, αυτό θα μου γράψετε, Μικέλ Ροξ, στο Rock Radio Μικέλ. Λοιπόν, και το όνομα τεπώνυμό σας, το email σας και ένα τηλέφωνο να μπορεί να επικοινωνήσει το Μικέλ μαζί σας. Θα πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, κάθε μέρα, το καφεδάκι σας από το Μικέλ, για έναν ολόκληρο μήνα.

Αφήνω τους μοναδικούς Άριο Speedwagon με την τεράστια δικά τους επιτυχία. I don't wanna lose you. Πάμε με δούμε Asia, Heat of the Moment. Ήρθε η ώρα να γίνεται καλοκαιρινά κουκλάκια στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλες οι μάρκες από τα γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακή επαφής, θα έχετε και τη βοήθεια εκεί από τα κορίτσια, αλλά και τον ίδιο το δίπλο ή τρίτο Ζάνη. Αριστοτέλους 11.

FT and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. Στους 104,7 Rock Radio, Μικέλ. Μην ξεχνάτε εδώ στο Double Trouble θα τρέξει αυτός ο πολύ ωραίος διαγωνισμός. Listen and win. Να κερδίσετε ένα καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ. Με το που θα ακούσετε Frank Sinatra και The Coffee Song, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μου στείλετε είτε στο messenger του Rock Radio Μικέλ Ροκ, στο ονοματεπώνυμό σας, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Αυτή είναι η Ella Langley και ο Morgan Wallen.

έχετε πάει και έχετε πάει σε παραλίες. Έχετε πάει όμως στο Beach Bar Diamonds σε 9-9. Απίστευτο Beach Bar. Απίστευτο εστιατόριο, απίστευτες γεύσεις, απίστευτα κοκτέιλ, ωραία μουσική. Beach Bar Diamonds, στα 9-9. Μια ωραία πρόταση. Θα πάτε και θα ήθελα να μου πείτε μετά την άποψή σας, εντάξει. Double Trouble παρέμβαινε από την Καζάνης. Αριστοτέλους 11. Έλα Λάγκλεϊ.

0: Radio. Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
0: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr, tileris.gr, tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We get our fingers on the pulse of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite, Rock Radio 104.7.

0: Τεράστια επιτυχία από τον Tony Harry. It's a fine, fine day. Δεύτερο ημίωρο, Σωτήρη Τζο Βακάρο. Είστε στο Double Trouble. Παρέα με το οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλου 11. Στου 104,7 είναι το Rock Radio Μικέλα από το κέντρο τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 και για ολόκληρο τον πλανήτη rockradio.gr μας ακούτε από το site μας, ψηφίζετε και για το Top 10 και άλλα πολλά. Μαζί θα πάμε έως και τις 3, μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks. Και τώρα ήρθε η ώρα για να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ. Είναι αυτά που ψάχνετε, αλήθεια σας λέω. Θα μπείτε μέσα, θα τα δείτε και θα καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, το σημερινό flashback, έχει να κάνει με τον Bryan Adams, που τέλη του Ιούνιου θα είναι πάλι στην πόλη μας για ένα ακουστικό σετ στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι. 17 Ιουνίου του 1995 στην κορυφή του Billboard θα τον συναντήσουμε τον Καναδό με αυτό το εκπληκτικό τραγούδι. Have you ever really

0: μοναδικός Brian Adams.
1: Flashback.
0: Με Natalie S. Hammer, Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα, 17 Ιουνίου, στο 1995, και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντήσαμε τον Καναδό, τον Brian Adams, με το Have You Ever Really Loved.

Πάμε τώρα στην καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Ένα άλμπουμ που έχει όλο διασκευές εκτός από αυτό εδώ το τραγούδι. We go back like a 1970 Cadillac.

Την εξαιρετική ποιότητα. Για το Μικέλ το στέκημα. Από τα Μικέλ. Γιατί είσαι στο Rock Radio Μικέλ. Μόλις θα ακούσετε Frank Sinatra και The Coffee Song, θα έχετε 5 λεπτά στο Messenger ή στο email rockradio@rockradio.gr, στο Messenger του Rock Radio φυσικά. Να γράψετε Μικέλ Rocks, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, email, εντάξει. Και να μπορεί να επικοινωνήσει στο Μικέλ.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project. No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Θέλεις ιδιαίτερα ταξίδια. Μοναδικά. Ταξίδι ζωής. Σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunfly Travel. Στην περιοχή Λευκού Πύργου με την εγγύηση της Μαρία Σούλη. 45 χρόνια σε 178 χώρες. Μόνο το Sunfly Travel έχει πάει σε αυτές. Και υπάρχει και το Single Travelers. Μόνοι. Μικρές παρέες, 4 ατόμων.

Αθήνα έφυγε, κάμισε δικό στον δρόμο. Μια ζωή οι Rolling Stones ψάχνανε μια Tina Turner. Την έχουμε ζει τους πάνω στη σκηνή. Μια ζωή. Δεν την βρήκαν ποτέ. Ποτέ όμως. Οι Rolling Stones που είναι στο Rock Radio Top 10 στο νούμερο 7 με το In The Stars μέχρι αύριο το βράδυ στις 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr. Jojo Vaccaro, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, ήρθε

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: Σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η Ιταλή The Rumblet. Είναι στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10 και ξεκινάνε τη δεύτερη ώρα του Double Trouble. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, παρέα με τα οπτικά Ζάνη. Σαν στο τέλο του Άντρικα, θα πάτε μέσα στα οπτικά Ζάνη. Θα πείτε, ακούω τον Βακάρο που λέει ότι θα με κάνετε καλοκαιρινό κουκλάκι με τα γυαλιά ηλίου και τέτοια πράγματα. Και αφήστε εκεί τα κορίτσια να σα κάνουν καλοκαιρινά κουκλάκια, θα με θυμηθείτε. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 και rockradio.gr για λόγο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε κοντά τώρα. Γιατί πρέπει να ορμήξετε να με πυροβολήσετε. Γιατί είναι αυτός ο απίστευτος διαγωνισμός. Listen and win. Ακούστε και κερδίστε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκια από τα Μικέλ. Κερασμένα από Μικέλ και Rock Radio. Τι άλλο θέλετε. Από τώρα ορμήξτε. Στο messenger του Rock Radio ή στο email rockradio@rockradio.gr. Γράψτε Μικέλ Ροξ. Γράφεις Μικέλ Ροξ όσο ακούς εδώ Frank Sinatra και το εκπληκτικό The Coffee Song για 5 λεπτά τουλάχιστον. Άρα και το επόμενο μετά τον Frank Sinatra, γιατί αυτό 2,5 λεπτά διαρκεί. Εσείς στέλνετε τα μηνύματάκια σας είτε στο email rockradio@rockradio.gr είτε στο messenger του Rock Radio. Όνομα τεπώνυμο Μικέλ Ροξ, γράφεις Μικέλ Ροξ στο Rock Radio. Έτσι, τηλέφωνο και το email σας. Άιτε, καλή επιτυχία, πάμε!

τώρα 4 λεπτά ήδη με βομβαρδίζετε με μηνυματάκια στο Messenger και στο email. Γράφετε Μικέλ Ροξ, πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι από τα Μικέλ, κερασμένο στην υγειά μας. Έτσι, εσείς

I can see clearly now. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μία χορηγία του Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη? Νεφώσεις, παραδικά αυξημένες από κεντρικές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Έριξε και το βράδυ. Και πριν από λίγο έρθει. Ένα μεταβλητή. 2-4 από βόρεια, θερμοκρασία από 26-27 βαθμούς. Τώρα για να καταλάβω ότι η θερμοκρασία είναι στους 27. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Αφήνω Jimmy Cliff, back and see clearly now. Και πού πάω? Σε ένα τραγούδι. Όπου φυσικά έφτασε και στο νούμερο 1 του Billboard.

0: Αύριο πάλι ό,τι αφορά το Let's Let Win να κερδίσετε το καφεδάκι του μήνα. Με υποβαθμίσατε και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Είστε πολύ πολύ καλοί, έτσι.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Πάντη βιδούμε τεράστια επιτυχία από Redbone. Come and get your love. Double Trouble παρέα με τα πτικά Ζάνι. Σαν ισοτέλους 11.

τον αντίπαλο που θα προκριθεί από το ζευγάρι Δύναμο Κιέβου ή Universitate Aklous. Εντάξει, πρώτος αγώνας εκτός έδρας, 23 Ιουλίου, η Ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εντάξει, είμαι Δύναμο Κιέβου, είμαι Universitate Aklous. Ποιος θα, με αυτό το ζευγάρι, ποιος θα είναι ο νικητής, με αυτό θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ ό,τι αφορά στα προκριματικά του Europa League.

0: Ο Χαράλαμπος ο Σαβαίδης από τις Έρες. Χαράλαμπε, έχεις λάθος. Με ξέρεις, μπες μέσα, δες τα. Είναι ο νικητής μεταξύ Δυναμό Κιέβου ή Κυκλούς. Εντάξει, δες τα, δες και όλα τα αθλητικά sites. Αυτό είναι το σωστό και αυτό μου λες. Έχεις μπερδευτεί, να ξέρεις. Αυτή είναι η μοναδική Intelligent Music Project. Δεν με πιστεύετε, ορίστε.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: We thank you. Μεγάλη τραγουδάρα. Μεγάλη τραγουδάρα. No Flame No Game είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Αυτή που θα συνεχίσουν είναι μια κλασική επιτυχία που μας είχαν δώσει πριν από αρκετά χρόνια οι Thompson Twins και το Hold Me Now, και θα με πάνε και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Στην τελική ευθεία έχω για εσάς τα δημοφιλή γενέθλια, αλλά και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο
3: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

0: sei γενέθλια. Ο drummer των Fabulous Thunderbirds το 1992 γεννήθηκε ο Mike Buck. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Rock Radio Michaelis 104,7 Double Trouble παρέα με τα οπτικά Zanis. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεστε στον πλανήτη και ακούτε από το rockradio.gr. Σωτήρη Τζόγιο, ο Βακάρος. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή. 62 ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίες. Τα jet ski σας, τα αυτοκίνητα σας, τις μηχανές σας, τα σκάφη σας, τα σπίτια σας, τις δουλειές σας, τα πάντα. 231-0-251-051. Επικοινωνήστε με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Σαν σήμερα 17 Ιουνίου γεννήθηκε το 1942 Norman Cooke. Ω, μάτα κατά ποιο γλώσσα μου. Από τους The Swimming Blue Jeans. Κάνε το hippie hippie shake. Το 1944 ο μεγάλος Chris Pending που ήταν μέσα εδώ στο στούντιο του Rock Radio και έχει αρνηθεί στους Rolling Stones που ψάχνανε τότε γιταρίστα. Είπε, θέλω να είμαι ελεύθερος, δεν θέλω να ανήκω στον κύριο. Να το σέλα.
1: Hi, this is Chris Bedding and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Τελευταία φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη από μερικά χρόνια παρέα με τον Brian Ferry την πολύ ωραία συναυλία που είχαν δώσει στο θέατρο δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 1946 ο μοναδικός Barry Manilow γεννήθηκε, ωραίος. Πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα ο Barry έχει πουλήσει. Το 1947, Greg Rowley, κυπορτίστας ειδητικό, μέλος με τους Σαντάνα, έτσι και βέβαια, και με Τζέρνι, και μεγάλη ιστορία ο Greg Rowley. Είπαμε το 1952, Mike Buck, drummer

σας, Richard Hyde. Από No Doubt το 1967, ο Eric Astefani. Είναι ο αδερφός της Gwen Stefani, έτσι, ξέρετε. Ο Eric. Εντυπωσιακή, θέλω δει live Gwen Stefani. Πολύ όμορφη γυναίκα, πάρα πολύ ωραία performance. Από It's Gonna Be Bad, το 1969, ο Kevin Thornton. Το 1972, ο Ricardo Nicrotto.

Όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl ο Kendrick Lamar. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο. Πέτρος Ζαΐνη, Τσιμισκή 62. Happy

By Me, ο μοναδικός Chris Pending που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και για όλες και όλους που ερωτάτε συνέχεια στο τηλέφωνο, στα mail. Για τις επόμενες μέρες, στο Double Trouble, εδώ μία με τρεις είναι ο διαγωνισμός του Listen With από τα Μικέλα. Στο Ροκέντιο Μικέλα κερδίστε το καφέ του μήνα. Εντάξει, για ένα ολόκληρο μήνα τα καφεδάκια θα. Κερασμένα το Μικέλ. Για το Ροκέντιο, τι άλλο θέλεις. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το Συγκλητών. Μότο Μάλα μας πει τσέβες. Αγίου Δημητρίου 46, κάνει στάσεις, συνεννοείς εκεί με τον Αντρέα. Γεια σου Αντρέα. Στα σέρβις σου, οι βλάβες σου, μηχανές, σκούτερ ή επικοινωνείς μαζί του 2-31. 2-95-95-97. 17 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2012. Όπου το σαν σήμερα έχει να κάνει με το αφεντικό πάλι με τον Bruce Springsteen. Όπου έχει παίξει στον Περναμπέου στη Μαδρίτη το μεγαλύτερο σόου που διέρχησε 3 ώρες και 48 λεπτά. Έπαιξε live 32 τραγούδια, παιδιά. Εντάξει, μιλάμε, έσπασε το δικό του ρεκόρ που το κατήχε από τις 31 Δεκεμβρίου του 1980, όταν ήταν στο Νασάου Κολοσσέου του Λονγκ Άιλαντ. Του είχε παίξει 3 ώρες και 43 λεπτά. Εδώ το ξεπέρασε κατά 5 λεπτά. Ήταν σήμερα το 2012 στην αυλία του Bruce Springsteen στη Μαδρίτη, στο Μπερναμπέου, το στάδιο του Ρεάλ Μαδρίτης. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας Φιτσέβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

Αυτό είναι το πιο δυστυχό ρεφρέν τραγουδί που θα ακούσε ποτέ από τους Archies. Sugar Sugar, oh honey honey. Rock Radio Mikkel, αλλά 11 λεπτά στη διάθεσή μου. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζανής Αριστοτέλους 11. Για να γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράζος, φακούς, επαφής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι η Beatles και μια που βγήκε ο ήλιος. Here comes

Christ. Από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει Wang Chung με το Dance All Days από το 1983. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πριν μεταβήσουμε να ανάψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Track. Σε τρεις μέρες εδώ που είστε, σε λίγο καταφθάνει Τάσος Μητακίδης. Στις 7 εδώ Μάστα Ματόπουλος, γιατί είπαμε Παρασκευή στις 5 Δημήτρη Δημητρίου. Πολύ φορτώ η εβδομάδα γι' αυτό. Στις 9 μαζί, στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Θα σας πάει έως και τη μία. Κεντρικός μου χορηγός εδώ στο Double Trouble, τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Από εκεί πέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλους, 104,7 Θεσσαλονίκη. Αύριο πάλι στο Double Trouble ο διαγωνισμός για να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Αυτό το μαγικό πεντάλεπτο που με βομβαρδίζεται με μηνύματα παντού, από ολόκληρη τον κόσμο. Καμόσχε. Λοιπόν, η θερμοκρασία, το κατάστατο του Σάββου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνά 1, γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά υλικό και υλικό και φυσικά χρώματα Tetralux. Flashback Natalie Sanmi, Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε μοναδικά ταξίδια, ιδιαίτερα ταξίδια με Sunflight Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου.

μας φίτσερες Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με το Σκρετών. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικαρούχα στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι 5 εξαλάς τα υπερμεγέθη. Ό,τι σχέδιο μουσικό θέλετε εσείς ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Θα σας αφήσω με Wax UK και το εκπληκτικό Right Between the Eyes. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό απόγευμα, τα λέμε το βράδυ στις 9. Γεια.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: I'm Eddie Money. Your mother's a big fan of mine.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Are you ready to rock?
9: Now, back to the music.
8: At a biatch, and I think you got it.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Radio's Top 10. Top 10! On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: we do it together with you. And together with you means
1: Rock Radio.
0: If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
2: 104.7. Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
2: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music.

0: άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Hi, this is Eddie Vantes, and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.
1: Η ώρα είναι 5:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Και στο τηλερίς.gr.
10: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
11: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music 4.7. Rock Radio.

0: I'm Gene Simmons, and you're not. But we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Radio 104.7.
1: Music. 104.7. Rock Radio Mikel, Thessaloniki.

0: Hi, Maggie Riley here on Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν

Θεσσαλονίκης. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

τι ωραία είναι να εισέρχεσαι στο στούντιο του Rock Radio, έτσι, για εκπομπή, όμορφα πράγματα, να έχει απεριόριστη δροσιά εδώ μέσα. Με το κοντήσιο να έχει μπομπονίσει μέσα αυτή την υγρασία και τη ζέστη που έχει έξω, άσχετα με τη βροχή. Μόνο βροχή δεν ήταν αυτή. Και μας μουσκεψε και μας ζέστανε. Και... όλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Εντάξει, είμαστε εδώ. Εγώ είμαι εδώ και εσείς είστε εκεί. Λοιπόν, Θώμα Σταματόπουλο εδώ στο Rock Radio Μικέλ του 104 και 7. Στο ξεκίνημα με John Farnham, Age of Reason, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Με την θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία είναι στο 70%, δεν το συζητάμε, είναι υπερβολική. Η ζέστη είναι καλούτσικη. Εντάξει. Καλά πάμε. Πού θα πάει? The Rumbled, The Fallen.

ο Φιλαίνο και η παρέα του. Την Λίζη, jailbreak. Tonight's gonna be a jailbreak. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 20 λεπτά, 1 λεπτά, 7 της 7, Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλου, 104 και 7 στην Νέα Θεσσαλονίκη, η οποία είναι συνηθιασμένη μεν με πολύ υγρασία τε θερμοκρασιακά είμαστε normal σχετικά για την εποχή, αλλά λόγω της υγρασίας αυτό είναι που σε κάνει το, να αισθάνεσαι τέτοια δυσφορία. Νομίζω ότι έχει 35-36 βαθμούς Κελσίου. Καλώς πάντων. Θερμούς μουντιάλε το μεταξύ όλοι μας. Προσπαθούμε λίγο να δούμε κανένα ματσάκι, κανένα τέτοιο. Πολλές ισοπαλίες αλλά και πολλά γκολ, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αφήνουμε τα ροκ και δεν συμμαζεύεται. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, λίγο πιο καλοκαιρινό, έτσι λίγο πιο δροσερό. Μπας και αλλάξει η διάθεσή μας όσον αφορά το θέμα της δροσίας. Γιατί η διάθεση όσον αφορά το καλοκαίρι είναι μια χαρά. Αυτή είναι η Tina Turner. Don't turn around. Υπέροχη η εκτέλεση και φυσικά το τραγούδι, το οποίο ήταν γραμμένο για την Tina Turner, αλλά το βάλανε σε ένα, B-side ενός single της και μόνο. Ακούστε το.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Τηλερής.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Λοιπόν, αυτή είναι η Toto από το Isolation και Endless εδώ στο Rock Radio Mikkel. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα στα 22 πριν από τις 8. Ο Μασταματόπουλος είναι κοντά σας. Θα είναι μέχρι και τις 9 σε μια Θεσσαλονίκη η οποία έχει πολλή κίνηση για Τετάρτη. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, αυτό έχει σχέση και με το μετρό, το οποίο δεν λειτουργεί. Και ξέρετε, ο καθένας παίρνει τα αυτοκίνητα. Καλά. Το τι βλέπουμε στους δρόμους, παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Απίστευτο, πραγματικά. Αυτή είναι η Αικέτο. Πάμε στο 1991 και Forever Young.

0: Έμα Ρόζα και Good Enough. Καλησπέρα στον Νίκο και στον Κιλκής, το οποίο το ζήτησε και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση μια τέτοια τραγουδάρα να αντιδούμε, να τη μεταδώσουμε. Rock Radio Μικέλος 104 και 7, ήρθε η ώρα για Rock Radio Top 10 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το νούμερο 1 στο άθμο μας για την εβδομάδα που διανύουμε. Stay tuned.
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
2: Lou Gramm, Young Love.
3: Young love don't last forever.
1: Number 9.
2: The Rumblin', The Fallen.
3: I will change my way, you know that I have fallen.
1: Number 8.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me. Sometimes flying.
1: Number 3.
2: Skindred, Can I Get A.
4: Can I Get A. Can I Get A. Can I Get A.
1: Number 2.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: You keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 1.
2: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7 Number 1.

κατάφερε ο Ριφ Στίμψον και έκανε το νούμερο 1 εδώ στον Rock Radio. Μικέλ, εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 ώρα το βράδυ στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και τα Night Rock και το Rock Radio στο 10 και σε επανάληψη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 ώρα το μεσημέρι. Αυτή είναι η Shine Down. Καινούργια τους δουλειά, η οποία τηλεφορείται 8. Και ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από αυτήν, Young Again, εδώ στο Rock Radio Μικέλ.

Εντάξει, άσχημα τα πράγματα γενικά στην πόλη όσον αφορά το θέμα της εγκληματικότητας και όχι μόνο, ρε παιδιά, εντάξει. Σήμερα το πρωί επιτέθηκαν σε κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, για να του αφαιρέσουν διάφορα πράγματα και το κινητό του στην πλατεία Αριστοτέλους, σε μια περιοχή, σε μια πλατεία που είναι γεμάτη από κόσμο, έτσι. Μάλιστα βγάλαν και μαχαίρι και το χτύπησαν τον άνθρωπο αυτό, το συνελήφθησαν οι τρεις από τους πέντε που ήταν εκεί, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακόμα και σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν ασφαλείς, τώρα πια δεν μπορούμε ούτε καν να κυκλοφορήσουμε. Και μάλιστα μιλάμε τώρα για μέρα, έτσι. Δεν μιλάμε για βράδυ, περασμένες ώρες, οι οποίες, εντάξει, λες ότι, εντάξει, υπάρχει ένα κέντρο παραπάνω. Τέλος πάντων. Η Αχάδα μας οδηγεί στο διαμυστικό διάλειμμα των 8, το καταπληκτικό πραγματικά, Hunting High and Low.

0: Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: You'll reap the benefits for years to come.
11: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

This is a Highway Robbery. Jay Wayne μαζί με Lenny Kravitz. Νέα δουλειά που έχουμε και είναι υπέροχη. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος. Το Μασταματόπουλος για άλλη μια ώρα θα είναι κοντά σας. Καλησπέρες να στείλουμε. Καλησπέρα στην Φιλιό. Καλησπέρα στο Γιάννη Δημητρόπουλο, το παλικάρι μας εδώ στο Ροκρέτιο. Τον απολαμβάνετε κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα το βράδυ. Καλησπέρα στη Δήμητρα στην Αθήνα. Γεια σου, Δημητρούλα μου. Καλησπέρα στο Σπύρο Σπυλιόπουλο και στο Δημήτρο Χατζούδα. Λοιπόν, και άλλες καλησπέρες. Χαμός. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Χρήστο, στην Εσούλα, στον Τάσο, τον Χρήστο, τον Τάνο, τον Τάσο, τον Γρηγόρη, τον Απόστολο, τον Βασίλη, τον άλλο τον Βασίλη, τον Δρόσο, τον Ηλία, τον Δημήτρη. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι χαμός γίνεται. Λοιπόν, επίσης άλλες καλησπέρες έχουμε. Να τις δούμε για τις άλλες. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Τύριο Βακάρο. Εντάξει, το γράφει στο τυράκι μας, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην Ντέπη, στον Νίκο, στην Πατρίτσια και στη Λίλα. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Καλώς ορίσατε στο Rock Radio. Μια τεράστια παρέα.

είναι στο Σκριζουρία. Καταπληκτικό Walking on It εδώ στο Ροκρίδιο Μικέλ. Και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Για αύριο Πέμπτη λοιπόν στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ήτρος καιρός, που το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γυρολινά, ενώ ο βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Μεταβλητή άνεμη 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στην Αττική, για εσάς που μας ακούτε από εκεί μέσω διαδικτύου, με την θερμοκρασία εκεί να κυμαίνεται από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών, και αυτοί είναι οι υπέροχοι πραγματικά Foo Fighters. Καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτούς και Unconditional. Stay tuned on Rock Radio Mikkel.

συναντούμε στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10 και είναι φοβερή πραγματικά και δεν σταματάνε με τίποτα. Αυτή είναι η Rolling Stones in the Stars, την καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτούς, η οποία κυκλοφορείται Foreign Tongues και είναι, τι να πεις, κλασική Rolling Stones, από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει τελευταία από αυτούς, έτσι δεν το συζητάμε. Έτσι, θυμίζει πραγματικά παλιούς καλούς Rolling Stones, τραγούδια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ και έχουν μπει σε ένα, πραγματικά, πιστέψτε με. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και του τρίτου ημιώρου για σήμερα θα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 και άλλοι εκτός από τους T-Rex. Get it on, Bang a Gong, εδώ στο Rock Radio Mikkel, τα λέμε μετά τις διαφημίσεις των 8.30.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: John Bay, John Blake. John Blake, rock and roll to me, Smokey, από το 1975. 24 λεπτά πριν από τις 9. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ, είμαι ο Θωμάς Σταματόπουλος. Θα λέμε από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 7 και τις 9, ενώ Δευτέρα και Τρίτη τα λέτε σε αυτό το δίωρο με την φοβερή και τρομερή Ντίνα Βενιέρη. Βέβαια, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα είναι κοντά στον Νίκο Χιοζόπουλος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτά είναι τα πράγματα.
1: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. Και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Pyromania. Από το 1983. Too Late for Love. Εδώ στο Rock Radio Mikkel.

Poison 1987, κάπου εκεί πέρα ήταν. Θα κάνει θράψη τότε με αυτό. Α, skinny bop. Εδώ στο Ροκάτο Μικέλε, το μεταξύ τρέχει διαγωνισμό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Listen and win, ακούσε το Σωτήρι Βακάρο. Το Double Trouble από τη μία μέχρι τις τρεις καθημερινά. Και φυσικά στα Night Tracks. Και κέρδισε έναν καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel Coffee. Πω, χαμός. Έτσι πρέπει. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για αύριο, για σήμερα το βράδυ, για αύριο το πρωί, αμέσως μετά. Σωτήρι Τζότζο Βακάρο με τα Night Tracks. Και έρχεται Baby DJ στις 11. Απόστολος Βακάρος το πρωί ξυπνάμε καταπληκτικά όπως πάντα με τη Φέη Δημητριάδου και το Morning Mondays. Ο Δημήτρης Βακάρος έρχεται στις 11 μέχρι και τη 1. Ενώ ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος αμέσως μετά με Double Trouble. Μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει τον καφέ του μήνα. Έτσι. Don't stop me now, Queen.

0: Όταν λέμε Kiss, μιλάμε για What's Made for Loving You.
1: Τι να κάνεις.
0: Τραγούδι θρύλου για το συγκεκριμένο συγκρότημα και ένα από τα πιο γνωστά του. Πιο γνωστά, το πιο γνωστό του τραγούδι, το συζητάμε. Αυτό το οποίο πραγματικά και αν δεν έχουμε χόρεψει έτσι, και αν δεν έχουμε ακούσει, και αν δεν έχουμε χόρεψει, πραγματικά έτσι ωραία. Ladies! Oh, Skinbreads! Can I get out?

Για εβδομάδες κάτσαν στη θέση νούμερο 1 του ολοκλήρωτου στο 10 και το άκρισαν με το παραπάνω. Skindred, Kera Kera. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 9 και αυτό ήταν κυρίες και κύριοι και για σήμερα κοντά σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στους 104.7 και το Rock Radio Μικέλ. Να ευχαριστήσω όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Το ραντεβού μας πρώτα Θεός ανανεώνεται για την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο θα είναι κοντά σας ο Νίκος Οσιοζόπουλος αυτό το 2 ώρα από τις 7 μέχρι τις 9. Οπότε θα περάσετε καταπληκτικά και με τον Νικολάκη μας. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο βράδυ της Τετάρτης. Θα περάσετε υπέροχα. Εντάξει, τι και αν βρέχει, τι και αν χιονεί. Καλά λένε τα πράγματα. Spin Doctors. Αυτή είναι. Πάμε στα 90s, early 90s και του Prince. Bye bye από μένα, φιλιά πολλά. Yeah!

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά.

0: Το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκεί.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
2: Ναι.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
5: Back to the music.
6: Travis Spoken.
4: Rock Radio 104.7.
7: When the going gets tough.

όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,8. Ο Κρέντιο Μικέλ με έχετε τρελάνει με αυτό το διαγωνισμό. Listen and win, να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ. Είπαμε. Αυτό ο διαγωνισμό θα τρέξει μέχρι τις 26 Ιουνίου στο Double Trouble, 1 με 3. Γιατί τα λέμε δύο φορές την ημέρα, έτσι. Λοιπόν, επικοινωνείτε 2-31-0-25-104-7 email rockradio@rockradio.gr.

Αυτή είναι η μοναδική Freya του 2005. Τεράστια δικιά τους επιτυχία. Heart Save Life. Στο Rock Radio Μικέλσους 104,7 Θεσσαλονίκη, που θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Η Δημοκρασία έχουμε αυτή τη στιγμή μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με ηλεκτρονικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τέτρα, Lux, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, και επικοινωνήστε μαζί του στο 231 0 20 55 82. 24 βαθμοί Κελσίου, αλλά η υγρασία που αγγίζει το 75%, αυτό το 24% το κάνει με το νιώθος και 28-29, εντάξει. Αυτά ξέρετε που συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να στα πω εγώ, τα λέω συνέχεια στους 104,7. Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Και εκεί σε απευθεία σύνδεση είμαστε. Η συνέχεια ανήκει στους μοναδικούς

0: εισδιπλούν τον μοναδικό James από τους Star Sailor. Να τον.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Χαμός έχει γίνει με τους Σκοτσέζους στη Βοστόνη. Έχουν πιει όλες τις μπύρες, έχουν τελειώσει οι μπύρες από όλα τα μπαρ. Γίνεται χαμός στο γήπεδο. Βλέπω το ABC News. Μιλάει ένας Σκοτσέζος και λέει: έχουν τελειώσει όλες τις μπύρες. Έχουν αυτή την μπύρα την. Πάντω λέει: πώς την δεν πήρα αυτή. Δεν την πήρα. Δεν ξέρω πώς την πήρα. Αυτό τους έχει μείνει μόνο, αλλά αυτό δεν την πήρα.

Ο Θανάσης επικοινώνησε μαζί μου. Γεια σου, ρε Θανάση. Και μου λέει: θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον αδερφό μου, λέει, τον Άλχη, που υπηρετεί, λέει, την μαμά πατρίδα. Ξέρω ακριβώς, λέω, τι θα μου ζητήσει. Θανάση μου, στα του τσβό. You're in the army now. Για το αδερφάκι σου. Έτσι ακριβώς. Σωτήρη Τζιόρτζιο Βακάρο, στο Rock Radio Μιχαήλ.

0: ευχαριστήσω που έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα καφεδάκι από τα Μικέλ. Ένα πεντάλεπτο στο Listen and Win. Κάθε μέρα στο Double Trouble. Μία με τρεις.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Ελλάδα. Το βρείτε στο νούμερο 6 του Rock Radio στα τέλεια ύμνο του καλοκαιριού. Keith Urban, Michael McDonald's, We Go Back. Αυτό είναι το δεύτερο ημίωρο των Night Tracks. Σωτήρι Τζο Βακάρο στα 3 μαζί σα. Βάθο βάρο και καλοκαιρινό βακάρο. Στου 104,7 Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία

0: Με να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie Sunmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας είναι αυτό που ψάχνετε, ρούχα, αξεσουάρ. Αν δεν αφήσετε τα σχέδια ζωγραφισμένα στο χέρι, ρούχα, πουκαμίσες, φορέματα, γίνεται ένας χαμός. 17 Ιουνίου και θα γυρίσω πίσω στο 1995, όπου στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Καναδό Brian Adams, που τέλη Ιουνίου θα είναι εδώ στην πόλη μας για ένα ακουστικό show με το εκπληκτικό Have You Ever Really Loved.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το απόψινό
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie S. Anne στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, εκπληκτικά σχέδια, κορίτσια. Ρίξτε μια ματιά και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 17 Ιουνίου στο 1995 και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε τον Brian Adams. Have you ever...

Αυτή είναι η εκπληκτική Ella Langley παρέα με τον εκπληκτικό Morgan Wallen. I can't love you anymore. Ολοκαινούριο εκπληκτικό. Θέλετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους τόπους? Sunfly Travel με την εγγύηση της Μαρίας Ζούλη. 45 χρόνια το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε 231-0-80-500 και αυτό το εκπληκτικό Singles are Travelers. Παρέες μικρές, μικρές παρέες, 4 ατόμων. Μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία από το Sunfly Travel και την εγγύηση της Μαρίας Ζούλη.

καλό κεράκι του 26, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά έχουμε αρκετούς επισκέπτες στην Ελαβίτσα μας. Ή τότε το έχουν περιγράψει τέλεια. You better watch out, there's a stranger in town. Μεγάλη τραγουδάρα. Πάνω South κατέβαζε για Σπανούλη. Back to you, μου λέει. Έτσι ονομάζεται και το τραγούδι που μου ποστάρισε για να σας μεταδώσω. Back to you και στα δύσκολα και τα εύκολα και στα έντονα και τα χαλαρά και στα σοβαρά και τα αστεία, αλλά και στο χθες, το σήμερα και το αύριο. Καλό μας βράδυ, φίλε μου, και μου ποστάρει να σας μεταδώσω αυτό εδώ. Page 99 featuring Dane Donahue. Back to you στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Είστε στα Night Tracks.

0: Aspen Creek. Τελευταία δουλειά. Στα πολιτικά Lars Subsound. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Tell me. Τι ωραίο. Έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Εδώ στα Night Tracks. Στη δεύτερη ώρα θα επιστρέψουμε με τους Chicago, γιατί χάσαμε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Chicago, τον Walter Parazider, σε ηλικία 81 ετών από ό,τι βλέπω εδώ. Έτσι μιλάμε τώρα για μεγάλη μορφή. Θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνιών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες

από τις πολύ μεγάλες τραγουδάρες που μας έχουν δώσει η Chicago. Να τιμήσω τον μοναδικό Walter Parazider, τον χάσαμε σήμερα, ιδρυτικό μέρος των Chicago, το σαξόφωνο του, το πλάτο του, όλα, γενικά ήταν μοναδικός. Και ευθύνεται κατά πολύ πως η Chicago πάνω στη σκηνή, ένας ήχος απίστευτος. Will you still love me από το Chicago 18. Δεύτερη ώρα, Night Tracks, Σωτήρη Τζιότζο, Βακάρος Αντριαβίτα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, που θα έχει ένα πολύ ωραίος διαγωνισμός από τα Μικέλ και το Rock Radio. Listen and win. Ξέρετε, εμείς θα λέμε δύο φορές την ημέρα, Double Trouble, μία με τρεις. Και είναι η 11 το βράδυ, Night Tracks. Το μία με τρεις μπορείτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα το καφεδάκι σας από το Μικέλ θα είναι κερασμένο. Αρκεί να ακούσετε μία με τρεις κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή. Υπάρχει ένα πεντάλεπτο. Μπορείτε στο Messenger, στο email του Rock Radio, παπάκι Rock Radio.

Teenager, γράψτε Μιχαήλ Ροξ, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και να περιμένετε το μαγικό τηλεφώνημα από τα Μιχαήλ. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7, email rockradio at rockradio.gr και βέβαια σας έχω αναρτήσει βίντεο, Instagram, Facebook, TikTok, τα σχόλιά σας και εκεί, στο Messenger εκεί μαζί με όλα τα άλλα και ένα μικρόφωνο αν θέλετε να μου μιλήσετε. Αυτή είναι η Δανή Boys from Heaven. Την είναι καινούργια δουλειά με τίτλο Hotline. It's Jojo και θα πάμε έως και τις 11.

Αγόρι μου. Σας έχω πολύ ωραία πρόταση. Beach Bar Diamonds, τα νέα μου δανειά. Ωραίο κρυμμένο μυστικό είναι αυτό. Αλήθεια σας λέω. Εκπληκτική διακόσμηση, εκπληκτική παραλία. Φοβερές γεύσεις, τα ποτά σου, τα κοκτέιλ σου. Και αλήθεια σας λέω, το φαγητό θα σας εκπλήξει. Πάμε τώρα στο Top 10. Αυτή είναι η Emma Rosa και το Good Enough, και θα συναντήσετε στο νούμερο 8. Μην με ρωτάς, Beach Bar Diamonds είπα, νέα μου δανειά. Πάνε και θα με δίνεις, εγώ πάω. Μ' αρέσει, ωραίο είναι.

Εσείς ψηφίστε για το Rock Radio Star 10 στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ. Σε κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Επιλέγετε το βίντεο κλιπ που σας αρέσει. Το τραγούδι δηλαδή, έτσι. 5η στις 10 το βράδυ πρώτη μετάδοση. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Θα τσακώσουμε το καφεδάκι μας αύριο. Αυτά Μικέλ είναι το στέκι μας. Ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Τι λέτε, πάμε στον καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπάδια, σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, 5η 18 Ιουνίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη αμεταβλητή διευθύνσεων 2 έως 4 από φορ. Η θερμοκρασία από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα.

Την πατράτα λέγαμε πριν στο τηλέφωνο. Ο Μπαμπίνιο μου είπε ότι στο Κυλκισάκι έριξε γέρι βροχή. Τον είχα προειδοποιήσει ότι σας έρχεται προς τα εκεί το μεσημέρι στο Double Trouble. Η Δανάη μου έστειλε μήνυμα και μου γράφει σωτήρι. Χθες προχθές που είχε γενέθλια το τραγουδιστή των Air Supply, έβαλε σε ένα τραγούδι. Ναι, Δανάη μου. Το Stop the Tears. Πάμε να το απολαύσουμε, έλα.

0: Ρόζες τραγουδάρες μας έχουν δώσει air supply, ε. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε πουλήσει 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Χαμός μιλάμε. Τρελές πωλήσεις. Ήταν άλλη το ζήτησε καλά έκανε. Τραγουδάρα Stop the Tears. Θα πάμε με τα Night Tracks έως και τις 11, 37 χρόνια. Γίνεται αυτό. 11 η ώρα καταφτάσει ο μικρός μου Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Απίστευτος και αυτός. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας είναι στη Radio Drama 99 και 1. Listen and win. Το Double Trouble 1 με 3 που είμαστε μαζί να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Αύριο, επόμενος τυχερός ή τυχερή, να ξέρετε.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Thessaloniki.

0: Θα πάμε κατευθείαν στα δημοφιλή γενέθλια. Μια που γενέθλια έχει ο μοναδικός Barry Manilow σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουνίου 1946. Τον έχω δει live. Στα live του χάνει τη φωνή. Τη φωνή σου είναι ότι θα τραγουδά δύο ώρες και. Εντάξει, δεν υπάρχει. 75 εκατομμύρια αντίτυπα έχει πουλήσει ο Barry. Τα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσίμις και 62. Σημειώστε τηλέφωνο 231-0-251-050 ασφάλειά σας με την εμπειρία 90 χρόνων. Το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Να τα πάρω λίγο τα πράγματα της σειρά. Θα πάρω για τους πιο μεγάλους πρώτα και θα φτάσω στα πιτσιρικά. 1942 Norman Cookie. The swimming, the swinging, blue jeans, hippie hippie shades, you know good. Το 1944 γεννήθηκε και το μοναδικό Chris Spedding, που είχε έρθει στο στούντιο με τον να ήμουν στο Robert Gordon.
1: Hi, this is Chris Spedding and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Happy birthday, Chris. Βρεθήκαμε στην αυλή εδώ. Το Brian Ferry, που ήταν και ο Chris Spedding, θα μας δει στην πάντα του. Brian Ferry, εδώ στο θέατρο δάσου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τους 46 γεννήθηκε ο Barry Manilow. Το 1947 ο Greg Rowley, είτε με Santana είτε με Journey. Από εκεί και πέρα συνεχίζω. Ο drummer των Fabulous Thunderbirds. Το 1952 γεννήθηκε ο Mike Buck. Το 1958 από τους Dead Kennedys, Chilo Biafra. Το 1965 τους ακούμε, Texas, ο drummer Richard Hunt γενέθλια σήμερα. Happy birthday, Richard. Ο αδερφός της Gwen Stefani. Το 1967 γεννήθηκε ο Eric Stefani, που είχαν φτιάξει μαζί τους No Doubt. Το 1969 ο Kevin Thornton από τους Call Me Bad. Το 1972 ο Ricardo Ricrot. Το 1983 ο Lee Ryan από τους Blue. Και βέβαια το 1987 ο Kendrick Lamar. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμις Χίγκς, 2.

0: Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Μότομαρα μας πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο με το σκρετό. Τα μηχανάκια σας, τα σκούτερ σας, εκεί τα μαϊκά χέρια του Αντρέα, για να σέρβισε και τις βλάβες σας. Είτε κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Πρώτα θα γυρίσω στο 2012, όπου ο Bruce Springsteen σπάει το δικό του ρεκόρ στο Μπερναμπέου.
1: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Στο στάδιο της Real Madrid στο Μπερναμπέου κάνει το μεγαλύτερο live, 3 ώρες και 48 λεπτά. 32 τραγούδια είπε. Έσπασε το δικό του ρεκόρ που είχε από τις 31 Δεκεμβρίου του 1980 στο Nassau Coliseum στο Long Island, που είχε τραγουδήσει 3 ώρες και 43 λεπτά. Ενώ το 1997 σε ένα Ozfest στο Ohio, στο Columbus, όσοι δεν μπορεί να τραγουδήσει, έχει θέματα με το λαιμό του, οι οπαδοί αρχίζουν και τα σπάνε όλα, τα κάνουν χίσμα διάμου. Αλλά αποδογυρίσαν αυτοκίνητα, ρίξανε δέντρα, σπάσανε τζάμια, έγινε το ζώσε. Έτσι είναι, όταν πας στο Ozfest για να ακούς τον Ozzy και δεν μπορείς να ακούς τον Ozzy. Τα νεύρα στα τάλια. Το 2025 ανέβηκε στην κορυφή ο Όζη με αυτήν εδώ την τραγουδάρα του Billy Morrison, που είναι το 2015. Αλλά ο Billy Morrison παίρνει τον Όζη. Και το Steve Stevens, κιθάρα, παίρνει μια παιδική χοροδία, παίρνει μια ορχήστρα, γιολιά, κακό ιστορίες. Και το τραγούδι απογειώνεται, είναι μοναδικό. Γιατί όλοι οι θεοί του rock and roll είναι σε μια συχνότητα. Στους 104,7 στο Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

στο Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη, εδώ στα Night Tracks. Η καινούργια δουλειά από τους Poets of the Fall, Black Waters. Pop, pop, pop.

αυτή είναι η μοναδική Genesis. Follow you, follow me. Καταπληκτικό. Λοιπόν, ένα συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας. Α, και πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει. Σε λίγο, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11, καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Ενώ αύριο Πέμπτη στις 7 το πρωί, καλώς ακούτε των πραγμάτων, θα είναι εδώ η Φέη Δημητρία. Δούμε το Morning Madness. Τώρα, πάμε σε όλους τους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθήνα σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, είδη, χρώματα, τετραλούξ. Flashback, Natalie, Sun, Meet, Instagram, αλλά και το Facebook, γυναίκες, ο χώρος σας. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εμπειρία της Μαρία Σούλη, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δελτίο κύριο Απολώνια, hotel, spa, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Κάντε τις βουτιές σας στο Beach Bar Diamond σαν νέα μου δανειά. Απίστευτο! Δημοβλή γενέδρια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα Μας Φίτσερες, στην Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Καλώς σας.

Νεολιότητα. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο 1 με 3. Μην ξεχνάτε το 1 με 3 έχει και το Let's and Win να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μιχαήλ και το Rock Radio. Άντε καλό σας βράδυ, γεια.

0: kiddies. This is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.
1: The new 104.7.
2: A word you've been comfortable with all your life.
3: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Εκεί.
8: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι,
8: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ρέμπαν και Όκλεϊ μέχρι Μαρκ Τζέικοπς, Καρέρα και Αρμάνι. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
11: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
12: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: Back. Okay. To the music.
15: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
16: What? The most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Κατέφτασα κι εγώ, τι να κάνω, ήρθα. Εύχομαι να είστε πολύ πολύ καλά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Για να ξεκινάμε, αφού ακούσαμε Rod Stewart και Do You Think I'm Sexy, πάμε τώρα στον Lionel Richie, All Night Long.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Bob Marley και έτσι είναι καλοκαιράκι ρε παιδί μου, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 75%. Εντάξει, η υγρασία κολλάει λίγο, κολλάει πάνω σου ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε, είναι κολιτσίδα. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε τον καιρό, αλλά δεν είπα πολλά με τη ρέγγε. Λέω να συνεχίσω λίγο ακόμα. UB40, Rat in my Key.

0: I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well-armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Και αφού ακούσαμε Lenny Kravitz και Mr. Cab Driver, τώρα θα πάμε στους Generation Radio, The Melody. Αλλά πριν πάμε από εκεί, εγώ να υπενθυμίσω ότι τις καθημερινές αυτόν τον καιρό να είστε συντονισμένοι στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου Double Trouble, για να σας δοθεί ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για ένα μήνα από το Μικέλ και από εμάς. Γιατί εντάξει, Rock Radio Μικέλ είμαστε. Δεν γίνεται να μην σας κάνουμε και ένα δωράκι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Michael Jackson. Αυτός θα ανοίξει το δεύτερο μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. They don't care about us. Εντάξει, καταπληκτικός. Δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό να... Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7 και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Εγώ έχω μαζέψει ομαδάρα εδώ μέσα στο στούντιο. Γίνεται ένας χαμούλης, είμαστε πολλοί. Ο ένας έχει τρελαθεί, δεν ξέρω τι, μάλλον από το Μουντιάλ. Εντάξει, Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Αγγλία-Κροατία 1-1 στο 38. Εντάξει. Ματσάρες. Επιστρέφοντας στη μουσική, πάμε στη Melissa Etheridge. Like the way I do.

Αφού ακούσαμε You're in the Army Now, Status Quo, από το 1981, θα πάμε λίγα χρονάκια αργότερα, θα προχωρήσουμε λίγο στο χρόνο, θα πάμε στο 1995. Φυσικά, στον Mike and the Mechanics.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Back to the music.
14: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Και το βάζουμε αυτό το τραγουδάκι γιατί εδώ ο Ρέσης ο Φούφης, ο οποίος είναι φρέσκος μετά από Πανελλήνιες, ναι, έδωσε τη μάχη του, καλά αποτελέσματα να έχει και αυτός, αλλά και όλα τα παιδιά που έδωσαν φέτος, γυρνά και μου λέει, θέλω να σου κάνω έτσι μια παραγγελιά ρε παιδί μου. Του λέω, καλά, εγώ χατήρια. Μου λέει, εντάξει, δώσ' το. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby DJ. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Και τώρα πάμε στους Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Journey και Wheel in the Sky και μιλάμε για ουρανό και τέτοια, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ως εξής. Γενικά έθριος. Το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η βελτίωση θα γίνει περίπου το βραδάκι. Εκεί τις βραδινές ώρες θα φύγουν τα συννεφάκια, θα πούν αντίο. Η άνεμη φυσικά μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία παραμένει καλοκαιρινή από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, μια από τα ίδια, πήραν τη σημερινή ημέρα, ίδια με αύριο. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η Τότο, με το Άφρικα. Αλλά πριν τους ακούσουμε, ας μας πούνε ένα γεια.
2: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio.

0: One taste, and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. 104.7.
1: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
2: Και επειδή είναι Τετάρτη βραδάκι, ξημερώνει Πέμπτη σιγά σιγά, 18 Ιουνίου, και όλοι ξέρουμε ότι τις Πέμπτες στις 10 η ώρα είναι η πρώτη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10 με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι του Rock Radio Top 10 φυσικά. Ένα τραγούδι που έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά την κάνει. Στη θέση νούμερο 10 βρίσκεται ο Lou Gramm με το Young Love. Οπότε πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Wait, no.
3: Θεσσαλονίκη. Ναι, και επειδή ξεκινάει το τελευταίο ημίωρο εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104,7, εμείς δεν πτωούμαστε. Δεν πτωούμαστε και θα πάμε στον Brian Adams. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Αλλά αυτός, ο πρωταγωνιστής, είναι ο Brian Adams. Summer of '69.

Ακούσαμε μόλις Outfield και Your Love. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την Bonnie Tyler και το Total Eclipse of the Heart, εγώ να υπενθυμίσω ότι πρέπει να συντονίζεστε καθημερινά αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό, στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου, Double Trouble, για να σας δοθεί ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα για ένα μήνα από τα Μικέλ. Γιατί εντάξει, εδώ στο Rock Radio Μικέλ είπαμε να σας κάνουμε έτσι λίγο, να σας κακομάθουμε ρε παιδί μου. Επίσης, μιας που έχω πάρει έτσι και μιλάω, να πω ότι αύριο 11 το πρωί θα με βρείτε πάλι εδώ, καθώς θα είμαι στην θέση του αδερφού μου, του Δημήτρη Βακάρου. Επομένως και αύριο το πρωί και το βράδυ θα κάνουμε 2 ωράκια παρεούλα μαζί. Τώρα πάμε στην Bonnie Tyler.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Ήρθε η ώρα να μαζέψω τα πραγματάκια μου σιγά σιγά, να πάρω εδώ την παρεάρα που έχω εδώ ένα στόλο και να την κάνω σιγά σιγά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και παρόλο που φεύγω εγώ έτσι όπως πάει, εσείς θα καθίσετε εδώ και θα απολαύσετε τη μουσικούλα μας. Κατά τις 7 το πρωί θα σκάσει μύτη η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Αλλά μετά κατά τις 11 θα σκάσω μύτη και εγώ. Ναι, πάλι από βράδυ πρωί και μετά ξανά βράδυ. Επομένως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Κατά τις 11 το πρωί θα είμαι εδώ, αλλά φυσικά και 11 με 1 το βράδυ. Απόψε λέω να σας αφήσω με Pretenders, I'll Stand By You. Αυτά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking.